σε ένα δρόμο όλο επιστρέφω. Βράδυ μπροστά σε μια αυλόπορτα, χτυπώντας το κουδούνι. Μ' αρέσει να βλέπω το φως πανάδι, μ' αρέσει να ακούω βήματα και τη σία στο βάθος με μια λάμπα να προβάγει.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strum Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strummer Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.